0: Vous écoutez La Clé des Ondes sur laclédesondes.fr.
1: Πατησίων 31 και στουρνάρι 100 αραχώδης 15 τσιμισκή 18

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 σκοκακόλες zero αραχώδης.
0: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.